Diabetes. Ακούμε την εκπομπή Κρήτη, μιλάει ελληνικά, από όλες τις γωνίες της γης, οικολογικά, κοινωνικά, πολιτικά, μηνύματα μας φέρνει και μας στέλνει. Με μουσικές φόρμες, με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, κάθε Δευτέρα βράδυ από το ράδιο Ράσα πάλι, η εκπομπή Κρήτη την ψυχή μας αγαντάρει. Φωνή της Κρήτης.

Ja, sa sage bi di fille, skefili. A come ti foni di scriti, sa poto na lafti come as radio rasa, sa fause nel vetias. I ha makusi di narleta, a rapau di brochi, to beto traburi, nomos di doriki armonia in organico. I pop asteriado glico mu agori me ton mamagaki, τον, ο Γιάννης Αγγελάκας, άγρια τον άστρο μουσική και ο Μιχάλης Νικολούδης, αρμενιστής σε ένα οργανικό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, θα ακούσουμε πολλά μουσικά ταξίδια. Τα θέματα είναι από μόνα τους και τα τραγούδια είναι από μόνα τους θέματα που απαντάνε σε πολλά κοινωνικοπολιτικά θέματα. Το μόνο που θέλω να πω είναι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που παίζουν και οικολογικά βέβαια και κοινωνικά. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μας κυβερνάει ακόμα η άχρηστη συμμορία της δεξιάς. Δεν κατονομάζω, απαξιώ να κατονομάσω ονόματα και έχει αρχίσει το όργιο της πολιτικής εκστρατείας. Ανακατατάξεις από εδώ από εκεί. Εμφανίστηκε και ο προδότης της Μακεδονίας με κόμμα. Εύχομαι, επειδή δεν μπορούμε να... κανένας δεν μπορεί να σηκώσει ανάστημα, ποιος είναι ο Λέα, εύχομαι να γίνει μια ωραία ανατροπή στις κάλπες. Να μην υπάρχει αποχή αυτή τη φορά, αυτή τη ξεφτυλισμένη αποχή που με τον εκλογικό νόμο δικαιώνει πάντα, δηλαδή κερδίζει πάντα η μειοψηφία, όπως έγινε και την άλλη φορά. Φόλα λοιπόν στην εγκληματική οργάνωση της δεξιάς και σε όλους τους προδότες και εύχομαι με συνείδηση να τους ανατρέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Συνεχίζουμε, φωνή της Κρήτης από το ράδιο Ράζ.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, μυρικάσαμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ακούμε τη φωνή της Κρήτης από το εναλλακτικό μας ράδιο Ράσα, Σαφάουζεν Ελβετίας. Οι καλλιτέχνες που μας έφεραν μέχρι εδώ ήταν μελωδίες από Λαούτο, ένα οργανικό. Ο Στελάκης χθες το βράδυ στο τεκέ μας. Της θάλασσα στο νερό, ένα οργανικό. Ο Γιώργος, από τον Γιώργο Γευγελή Βαγγελή Καρύπη και Ανδρέα Παπά. Ο Πέτρος Ζουρουμπάκης, Νέα Σελήνη, οργανικό. Και Wingen, Wings on Air, από την Ανάσιμόπουλος. Υπάρχει πιθανότητα να μας ακούει να μας ακούνε και από Ινδονησία, αλλά τώρα είναι 2 η ώρα εκεί πέρα, το βράδυ εννοώ. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και όπως είπαμε, ποτέ δεν ήταν η Ελλάδα τόσο πολύ βουτυγμένη στα σκάτα από όλες τις πάντες, κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά, και η διαφθορά δεν είναι από πάνω, συνεχίζεται, αρχινά από κάτω. Κάποιος γείτονας θα σου μετακινήσει στις πασάλους, κάποιος θα σε ρουφιανέψει, κάποιος θα σε καρφώσει, κάποιος θα σε κλέψει. Είναι βρώμα και δυσοδεία μας στην κοινωνία και οπωσδήποτε είναι και οι άπικοι που έρχονται κατά δεκάδες από τα νότια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας λοιπόν.

όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν

Chevan Potos. Από μακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρητισμού. Κι έτσι σε βλέπω, φίλε, εμά την σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία. Συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

Un petit filet que filis ne chisou me dine po bimas. A kuma di foni dis kritis sa poto en alakti komas radio rasa sa faus en elvetias. I kalitechnes po mas efera mechle do ήταν η μελωδία του ερωτόκρου τον οργανικό Χριστό στη Βέος Αγάπη ο Ματέος Τσαχουρίδης ο χορός της θάλασσας ένα οργανικό λίζα τα καλημέρια όσο στερεύγουμε ήλα ένα Πλάτωνος Κορμίν και ένα Άννα Βενετσιάνου Ελπίδα. Συνεχίζουμε για μισή ώρα ακόμα, έχουμε μερικά στα τρία μας μισά ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και όπως είπαμε ποτέ δεν είχε πέσει η Ελλάδα, η χώρα μας και εμείς ήδη τόσο πολύ σας κατά από όλες τις απόψεις. Μια διαφθορά από τον πάτο μέχρι πάνω. Και φυσικά ελεύθερη πολιορκημένη. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Όλα τα άλλα τα ξέρετε από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης ή από τα μέσα, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το διαδίκτυο.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κάπως έτσι τελειώσαμε και για την απόψινή μας εκπομπή. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, από τη φωνή της Κρήτης.
1: Radio Rasa auf 107,2 und 106,4 MHz, Kabel, höre der alle Musikstilarte vom Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz.
2: How to get it on?
1: Das ist Radio von Stadt Schaffhausen. Also schaltet ihr.